ότι στου θανάτε μπορεί πάσα. Πάμε να μπορέσαμε καμε τη στρούσα. Τι του νουν έτονουν τα χαραμπιέστα.